0: πάσο κατά τη ραβινή. Όλα γκλούμι τα εμπόλεσνα, όλα εφόρε με τσένα τύπα, ομόλε. Φόρε με τσένα γκλούμι, όλα ελούδα, σιλοφρένισμα, όλα τυτών κολόγια. Μάτερ λούδα, ούδα. Μάτερ σκάτσε, φλάξε, σκλάτη ψιάτρια, όλο δε ολούδα. Σκόλα, όλα όσου σκόλα, σε πίτα στάι. Ψιάτρια νύε, το χρυσή, πόλη καρτονίε, λούδα. Let's make it two. My little love song for you.
1: That's it.